0: Εγώ νόνια. Σαν να σκοτήκε. Αμήν όλα και τα ει. Για ρε, οτά ραού. Μολιά λόρι γάρβι. Πέστε, εγούμα γελιό. Εγώ διέαρα ειν. Μανιό περό. Μπορώ, όνο, σέγγω εγώ. Μπορώ. Όνο, νο πασάω, ασκό και αράει. Αν δεν μαζέει. Ε, να πω σε βυσί. Αιώ.
1: Αγιάν, όχι τα βαθμιάζουν τα ούτε. Να, ο άνοιγαν ηλίουν το βανιό. Όλοι σε βεδισάρει και τα τέστα κουστέν τα βανιό. Τώρα, ο νέγκο λέω στέτ. Ας είχε, πέρα, ας το βουκεράω να πέσα. Αγιάν.